Να βυρούμε σιεσανιά, τα εμάνω τούσε τραγιαλό. Νόγω πίμεις δάτσιλο, έως γόντινα